0: Eu είμαι και ο Ανέστα. Πού τη λέω, Ραστέ, εν τάσο.
1: Στα βυσί, μίλα που τη λέω, 93. Ποιο σώνει. Είμαι FM Top 4 at 4. You feeling too? Here now, M number 1.

0: άλλο ναι.
1: Άσορε!
2: 93 nights, one time Πάτα Βίνσε. Μάμι, no can of film radio, έμπαρ νόμπαρ τα σούρια. Να μην διαφέρει. Λοιπόν, το, όλα,